Αϊκά να την πασχημά.

0: 95,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πω, πω, πω, αργά μισή σήμερα. Και είμαι εδώ χωρίς καφέ. Έχω φτιάξει καφέ.

Καλημέρα Τζόρτζ, καλημέρα. Καλά είμαι παιδιά, καλά είμαι. Απλά είναι το τελευταίο, τελευταίες μέρες. Και έχει βαρύνει το πρόγραμμα πολύ. Λοιπόν, μέσα σε εβδομάδα, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026,

σοκαρισμένη τοπική κοινωνία εκεί στη Μυτιλίνη. Θλίψη αλλά και πολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο, ο θάνατος της 36χρονης γιατρού του ΕΚΑΒ, η οποία κατέληξε μετά από σοβαρές επιπλοκές παρουσίαση κατά το ντοκετό στη μευτική κλινική του νοσοκομείου Μυτιλίνης. Τα πόσα ιατρικά λάθη έχω ακούσει τελευταία.

με ρύθμιση δανείων νόμου Κατσέλη. Έχουμε προτάσεις για κλειστές κατοικίες. Και δεν είναι λίγες, δεν είναι λίγες οι κλειστές κατοικίες, να ξέρετε. Σχολεία καταργούνται, συγχωνεύονται. Έχω δημοσκόπηση ακόμα μία φορά. Τιματολόγιο, ρευματοκλοπές και δεν είναι λίγες. Δεν μπορείτε, πρέπει ο κόσμος να διαχειριστεί κάπως, παιδιά. Για την κλοπή δεν φταίει πάντα ο κλέφτης, τα ξέρετε. Αν πιάσεις κάποιον που κλέβει ένα κομμάτι ψωμί για να φάει, αυτό που πρέπει να συλλάβεις είναι τον πρωθυπουργό της χώρας. Σκιώδη κυβέρνηση, μια και μιλάω για πρωθυπουργούς, έχω από την κυβέρνηση Τσίπρα. Βέβαια, εννοείται ότι θα συζητήσουμε για τον Αβραμόπουλο, για τους αγρότες, για το Ορμούς, για τον Αντετοκούμπο, Μαϊάμι Χιτ, για την Ουκρανία που πάει να σβήσει μια φωτιά στον πλανήτη και αναζωπυρώνεται άλλη. Να σου πω, ρε. Ασχοληθούμε και σήμερα με την Σταυρούλα Λεβεντάκη, ο οποίος τώρα τύπος φαίνεται να ζητά γονατιστό συγγνώμη. Ο δολοφόνος της Σταυρούλας. Έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες μέσα από το σπίτι του πανικού. Τέτοια πράγματα θα κουβεντιάσουμε σήμερα Τετάρτη μέσα στις εβδομάδες 24 Ιουνίου. Δώστε μου λίγο, σας παρακαλώ, να πάω να φτιάξω το καφεδάκι, γιατί βλέπετε πως σέρνεται το... Δεν ανοίγει, παιδιά, ούτε το μάτι, ούτε το στόμα, τίποτα.

πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Δεν είναι Δευτέρα, Τρίτη βέβαια, αλλά δεν είναι και Πέμπτη, Παρασκευή. Τετάρτη είναι κάπου στη μέση. Δεν καλή, δεν κακή. Δεν καλή, δεν κακή. 175η ημέρα του έτους. Την πρώτη ακτίνα στην Αθήνα, την πρωτεύουσα, την έστειλε στις 6 και την πρώτα λεπτά. Εδώ 6 παρα 10 να πηγαίνει παρα 5. Σε Ηράκλειο ξημερώνει ένα δεκάλεπτο νωρίτερα. Τελευταία θα μας την πάρει πίσω 20 και 53 λέει το... Σαν σήμερα, να δώστε μου να δω το μετεό, τι λέει, θα τη δούμε να φεύγει. Ου, βέβαια. Ούτε ένα συννεφάκι, ούτε για αστείο, ούτε για δείγμα. Τα αποφόρ πέφτουν σήμερα Τετάρτη και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Το καταλαβαίνετε αυτό. Για να καταλάβουμε πόσο απαραίτητο είναι αυτό το μαϊστράλι που φυσάει αυτός ο μαϊστρός, αυτός ο βορειοδυτικός, που δίνει ανάσες. Για παράδειγμα, ένα αποφόρ ανεβαίνει αύριο, ένα βαθμό πέφτει η θερμοκρασία. Σήμερα στους 32 βαθμούς η ανώτατη, με ένα πεντακάθαρο ουρανό πάνω από τα κεφάλια μας. Αύριο στους 31, ξανά στους 32 την Παρασκευή, στους 31 το Σάββατο και την Κυριακή τα ζόρια στους 31 βαθμούς, αλλά το ανθρώπινο σώμα θα νιώθει 34 εξαιτίας της υγρασίας των καιρικών συνθηκών. Ίδιο σκηνικό και την Δευτέρα, προς το τέλος μας κρατούσε τις ζέστες ο Ιούνιος, αλλά εντάξει, μην γκρινιάζουμε τώρα. 30, 31, 32 δεν είναι κακή θερμοκρασία για καλοκαίρι. Δεν καλή, όχι, αλλά δεν και κακή. Καλημέρα Ιρένε, καλημέρα. Τι λέει η εκκλησία μας σήμερα? Γενέθλια του τιμίου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ, γονέων Ιωάννου και προδρόμου του βαπτιστού, νεομάρτυρος Παναγιώτου και Σαραίος, Οσίου Αθανασίου του Πάριου, συγγνώμη, Αγίου Νικήτα Επισκόπου Ρεμεσιάνας της Ρουμανίας, ωραία. Δεν φαίνεται να γιορτάζει κάτι σήμερα. Δεν υπάρχει καμία γιορτή στο Ορθόδοξο Συναξάρι. Αν έχουμε φίλο-φίλη με κάποια επέτειο γενέθλια, κάτι μπορεί να γίνει, αλλά από γιορτούλες

Γιάννη, Κατερίνα, Τάσο, Γιάννη, Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Γεια σου Δημοσθένη. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Τι προσπάθεια, τι αγώνας αυτό το πράγμα που ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Να προωθηθεί η ισορροπία κατά φύλο συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της διπλωματίας.

και ειδικά στα στα επίπεδα λήψης αποφάσεων πρέπει, παιδιά, το καταλαβαίνετε έτσι, πρέπει να υπάρχει γυναίκα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ενεργό συμμετοχή γυναικών επί ίσης ώρες με τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, τουλάχιστον ας μην γίνουν λοστρόμοι μηχανικοί στα καράβια. Ας μην γίνουν μηχανολόγοι, που και εκεί θα έπρεπε, αλλά τουλάχιστον στα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι η απαραίτητη συμμετοχή τους. Όχι μόνο για την έμφυλη ισότητα, το οποίο συζητούμε πολύ,

τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, σημειώνεται ότι το 37% του διπλωματικού προσωπικού της Ελλάδας απαρτίζεται από γυναίκες. Το ποσοστό, ο στόχος σχεδόν έχει επιτευχθεί. Σε επίπεδο θέσεων υψηλής ευθύνης στην κεντρική υπηρεσία, οι γυναίκες διπλωμάτες αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό 49%. Αλλά και στα μεσαία στελέχη δεν πάνε κακά, 42%.

κακό, δεν είναι καθόλου κακό. Δεδομένου ότι και η γυναίκα έχει και ένα τσικ υποχρεώσεις παραπάνω όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών. Εθνική εορτή του Κεμπέκ. Κεμπέκ είναι η γαλλόφωνη περιοχή του Καναδά, είναι Μοντρεάλ, εκεί που είναι στον Ατλαντικό ωκεανό. Σε εκείνο το σημείο στον Ατλαντικό ωκεανό οι Καναδοί μιλούν γαλλικά, μιλούν και αγγλικά, αλλά όχι εύκολα. Ξέρετε, όχι εύκολα. Κεμπέκ είναι έχει και την ομώνυμη πόλη, η οποία είναι υπέροχη, παιδιά, έτσι. Είναι πανέμορφη αυτή η ιστορική πόλη του Καναδά, που είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας εκεί στα ανατολικά. Έχει βέβαια και τους ουρανοξύστες, αλλά είναι αεροκατοικημένη, παιδιά. Πάνω σε ένα βράχο, δίπλα σε ένα ποτάμι, εξαιρετική, πανέμορφη. Καθόλου δεν το έχουν με τα αγγλικά, μου λέει ο Γιώργος. Ναι, πραγματικά. Εκεί μιλούν βέβαια αγγλικά, αλλά ζορίζονται, παιδιά, ζορίζονται. Έχουν δώσει απόλυτη προτεραιότητα στα γαλλικά. Απόλυτη. Αφού να φανταστείτε, με διορθώνουν συνέχεια όταν έλεγα Μοντρεάλ. Δεν εννοώ Μοντρεάλ. Μοντρεάλ. Έχουν και το ιδιαίτερο accent, όπως και στην υπόλοιπο Καναδά, βέβαια. Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις τους Καναδούς να μιλούν αγγλικά. Το δράμα έρχεται από την Ιρλανδία. Αυτούς που δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καταλάβω ήταν τους Ιρλανδούς, μετά τους Αυστραλούς, μετά Σκοτσέζους, αλλά και τους Καναδούς δυσκολευόμουν. Το Ρόντο, ξέρετε πώς το λένε, έτσι. Άντε να συνεννοηθώ εγώ τώρα ότι μου λέγανε να πάω το Ρόντο. Τρόνο. Και τι μου λέει, ρε, τι μου λέει. Τρόνο. Αλλά είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι καμία σχέση. Εξαιρετική ποιότητα με την υπόλοιπη Αμερική. Εξαιρετική ποιότητα άνθρωποι, Καναδοί. There's a certain time. Μου είχε ιδέα ξεχάσει που με είχε σταματήσει αστυνομικός στην εθνική οδό, επειδή πήγα λίγο παραπάνω. Μπερδεύτηκα με τα μίλια και τα χιλιόμετρα. Στην Αμερική οδηγείς και πηγαίνεις με μίλια, στον Καναδά χιλιόμετρα. Άντε τώρα να κάνεις τον υπολογισμό και τη μετατροπή. Δεν είναι εύκολο. Εν πάση περιπτώσει, μας σταμάτησε. Πέρασα το όριο. Μας σταματάει ένας Καναδός. Και μάλιστα έχω και τον Ηλία μικρό πίσω. Και μου λέει μπαμπά. Ένας τύπος με μπλε κόκκινα φώτα μας κυνηγάει όπως στις ταινίες. Πω, και το βλέπω, με πιάνει τώρα. Καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και στην Έλληνα. Με πιάνει τώρα, σκοτωδίνει εμένα. Λέω τώρα την κάτσε με τη βάρκα, κάνω δεξιά. Του λέω good morning officer. Shadows set you free. Και αρχίζει να μου μιλάει καναδέζικα. Ω, λέω, να σου γάμω. Άντε τώρα εδώ πώς θα τον πείσω αυτόν ότι είμαι καλό παιδί, καλός άνθρωπος και το έκανα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Τέλος πάντων, δεν θα σας πω την ιστορία. Τον έπεισα, την γλιτώσαμε. Μου λέει, εγώ δεν θα σας κόψω, μου λέει, tickets. Εκεί που το άκουσα, το Τρόνο. Και λέει, τι μου λέει, πάτε Τρόνο. Τι είναι το Τρόνο, του λέω. Το Ρόντο πάμε. Ναι, μου λέει. Ωραία, του λέω, συνεννοηθήκαμε. Και μου λέει, δεν θα σας κόψω εγώ, μου λέει, κλείσει, δεν θα σας χαλάσω εγώ την ημέρα. Όταν του είπε, μου λέει, πάτε να δείτε την οικογένειά σας, του λέω, αυτή εδώ είναι η οικογένειά μου, και του δείχνω τον Ηλία μέσα. Και μου λέει, δεν θα σας χαλάσω εγώ την ημέρα.

0: θα σας δώσω τίκετ, αλλά αν συνεχίσετε να πηγαίνετε με αυτή την ταχύτητα, να είστε σίγουρος ότι παρακάτω θα σταματήσουν και θα σας δώσουν κλίση. Ευχαριστώ, officer. Και φύγαμε. Ναι, αλλά για να συνεννοηθώ, τέλος πάντων, ήταν... ταλαιπωρηθήκαμε. Λοιπόν, η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα. Εθνική εορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία, 24 Ιουνίου 1821. Παράλληλα, γιορτάζεται η μέρα του στρατού και το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου. Έχουν αργία στη Βενεζουέλα σήμερα. Αν αποφασίσετε να πάτε, να ξέρετε ότι θα ταλαιπωρηθείτε με τις δημόσιες υπηρεσίες. Βενεζουέλα που σχεδόν σε πληρώνουν για να βάζεις πετρέλαιο, έτσι, και βενζίνη. Να το ξέρετε, δωρεάν βάζουν. Δωρεάν. Πας, βάζεις και δεν πληρώνεις. Λες καλημέρα και φεύγεις. Η μέρα της μάχης του Μπάνοκμπερν στη Σκωτία. Τους Άγγλους τσάκησαν, βέβαια, εννοείται. Αποφασιστική η νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Πολλοί είναι οι πόλεμοι που έγιναν για να είναι ελεύθερη η Σκωτία, τα οποία δεν τα κατάφερε τελικά. Και τώρα το θέλουν και τους αρέσει που είναι κάτω από την σκέπη της Μεγάλης Βρετανίας. William Wallace, τα έχετε δει, έτσι. Τα έχετε δει. Και Εθνική ημέρα της Πραλίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παιδιά, πραλίνα είναι μόνο το τέτοιο, μόνο το κακάο και σοκολάτα. Ξηρή καρπή και σοκολάτα, δεν είναι πραλίνα? Έτσι, αυτό δεν είναι? Πραλίνα φουντουκιού, πραλίνα αμυγδάλου, αυτά. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια σας από τις 8 και κάτι ψηλά μερικές φορές, μέχρι τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Εδώ από το μουσικό κανάλι σου 105,1 για το Ηράκλειο, για την πόλη μας. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο στούντιο παπί musicokanali.gr. Face, Insta, Twitter στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Και βέβαια να ακούσουμε και τη φωνούλα σας στο 28 10 3 60 2 60, να λέει καλημέρα ή οτιδήποτε άλλο τραβάει ψυχούλα σας. Καλό κακό εδώ να το πείτε και θα τα βρούμε εμείς, ξέρουμε. Break και επιστρέφω για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτή.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Drove up the hill just to say goodbye, but all I found was a for sale sign. Put my hand on the gate.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα. Μία μέρα σαν και ευθείαν τον κόσμο και τους αιώνες. 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Παιδιά, 20 ετών ήταν, έτσι. Οπότε 1765. Εντάξει. Κωνσταντινούπολη είναι στα χέρια των Τούρκων, των Οθωμανών. Επιβάλλουν τη θρησκεία τους. Δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω, οι θρησκείες έχουν κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Μαρτύρησε ο Δόλιος, μαρτύρησε ο Παναγιώτης εκείνη την περίοδο της Κοκατίας. Μαρτύρησε πραγματικά. Η πυρότης βασανίστηκε και τέλος του πήραν τη ζωή, επειδή τι, ήτανε άλλη θρησκεία. Και δεν έχει να κάνει τώρα με μουσουλμάνους, γιατί και οι χριστιανοί δεν έχουν κάνει λίγα. Άστα. 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό την Ναπολέοντα εισβάλλουν στη Ρωσία. Τι το θέλει ο Δόλιος, τι περίεργη και αυτή η εισβολή, ρε παιδί μου. Πήγε λοιπόν ο Ναπολέον, ένιωσε δυνατός, είχε και το, όλος ο κόσμος ήταν γονατιστός μπροστά του. Όλη η Ευρώπη είτε θα την είχε κατακτήσει, είτε θα είχε κάνει συμμάχους, όπως είχε κάνει τότε με τον Τζάρο τον Αλέξανδρο. Ποιον Αλέξανδρο τώρα, νομίζω τον Αλφα. Και τον είχε σύμμαχο κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορείς και να κατακτήσεις τη Ρωσία. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κατακτήσεις τη Ρωσία. Ή την αφήνεις στην ησυχία της ανεξάρτητη, ή την κάνεις σύμμαχο. Έτσι το έκανε λοιπόν ο Ναπολέον, την έκανε σύμμαχο, αλλά ο Αλέξανδρος είχε βαρεθεί, του λέει, με τα βίτσια του. Του Ναπολέοντα. Μεταξύ η Μεγάλη Βρετανία είχε φοβερά εμπορεύματα, γιατί είχε ξεκινήσει η βιομηχανία. Άρχισε να χαλαρώνει ο Αλέξανδρος, το πήρε χαμπάρι ο Ναπολέοντας, λέει: εδώ δεν κάνουμε δουλειά, έτσι. Και αποφάσισε να του δώσει ένα καλό μάθημα. Μαζεύει τώρα μια στρατάρα τρελή. Πολύ στρατό, πάρα πολύ στρατό. Δηλαδή για την στρατός που έμεινε στην ιστορία για την εποχή. Γάλλους, συμμάχους, υποτελείς, όλους εκεί τους μάζεψε ο Ναπολέον και ξεκίνησε για τη Ρωσία. Καλό καιρό, ωραίο καιρό, για να μην τον πιάσει και ο χειμώνας, ό,τι έπαθαν λίγο χρόνια μετά οι Γερμανοί. Είχε και καλούς στρατηγούς, τον Μποαρνέ και τον Μποναπάρτ, και τους λέει: πάμε παιδιά, πάμε να περάσουμε την Βαλτική, να μπούμε στην στα μέσα εδάφη της Ρωσίας. Είναι εκεί ο ποταμός Νέμαν. Τον πέρασε λοιπόν τον ποταμό Νέμαν και άρχισε σιγά σιγά να τρομοκρατεί οι Ρώσοι. Τι να κάνουν μπροστά στον Ναπολέοντα? Έχει καμιά 700.000 στρατιώτες, κανόνια, άλογα, πράγματα. Οι Ρώσοι τι να έχουν? Άχαν τώρα το 1/3 του στρατού. Και πολλοί μπορεί να λέω. Δεν τόλμησαν να αντιπαρατεθούν μαζί του. Και κάνανε ό,τι έκαναν και οι Έλληνες με τους Τούρκους στην Ελληνική Επανάσταση, στην Ανταρτοπόλεμο, καμένη γη και Ανταρτοπόλεμο. Ό,τι έκαναν μετά και με τους Γερμανούς. Υποχωρούσαν οι Ρώσοι, κατέστρεφαν τα πάντα για να μην βρίσκει ο στρατός να φάει ο στρατός. Ξέρετε, ειδικά με ένας τέτοιος τεράστιος στρατός δεν έχει δικά του εφόδια. Δεν μπορεί να κουβαλάει φαγητό για 700.000 κόσμο. Βρίσκει στον δρόμο, παίρνει, λέει λατή και τρώνει. Δόθηκαν και κανένα δύο μάχες. Άγριες, αιματηρές, σκληρές, δολοφονικές μάχες, όπου προκάλεσαν κάποια ζημιά στον στρατό του Ναπολέοντα. Για να μην σας ζαλίζω, να μην τα πολυλέμε τώρα πρωί-πρωί, πέρασε και τον Περεζίνα τον ποταμό, πέρασε και τη Λευκορωσία και τσουπ, να τη Μόσχα. Αλλά τι βρήκε? Βρήκε μια άδεια πόλη. Τίποτα, είχαν φύγει όλοι. Εξουσία, λαός. Έλειπαν από τη Μόσχα, δεν υπήρχε ψυχή. Ψυχή δεν υπήρχε. Μπαίνει μέσα ο Ναπολέοντας, πάει στο Κρεμλίνο, στρογγυλοκάθεται. Τότε υπήρχε το πρωτόκολλο, έλεγε ότι αφού σου πήρα την πρωτεύουσα, έχει τελειώσει. Ακόμα και στα παιδικά παιχνίδια τώρα, στο διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, παίρνει την πρωτεύουσα, έχει πάρει το κράτος. Πήρε λοιπόν και περίμενε τώρα τον Αλέξανδρο να πάει στο Κρεμλίνο να. Πώς το λένε, να υποβάλει την υποταγή του. Να του υποβάλει τα σέβη και να του πει καλώς ήρθες και τα λοιπά. Είμαι στις διαταγές σου. Λοιπόν, δεν πάτησε κανένας. Πήρε και φωτιά η Μόσχα.
κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της Μόσχας, κατέστρεψε αποθήκες, φαγητά, ιστορίες. Είχε ήδη πρόβλημα με τον ανεφοδιασμό, το έκανε πιο οξύ. Κάποια στιγμή τα μάζεψε και έφυγε. Δεν πήγαινε ο άλλος να του πει Ναπολέοντα είσαι ο καλύτερος κτλ. Τα μάζεψε και έφυγε. Και εκεί τώρα στην επιστροφή στην Μπερέζινα γίνεται δεύτερη μάχη και εκεί παθαίνει πατατράκο Ναπολέον. Δέχθηκε επίθεση από ταυτόχρονα δύο στρατιές. Καταστράφηκε ο στρατός του Ναπολέοντα. Καταστράφηκε. Κάτι έγινε και στο εσωτερικό, έγινε και πραξικόπημα στη Γαλλία, οπότε τα μάζεψε και έφυγε άρον-άρον. Και το χειρότερο όλων δεν είναι ότι έχασε τον πόλεμο με τους Ρώσους. Δεν έκανε δουλειά δηλαδή. Πήγε και δεν έκανε δουλειά. Νίκησε και τελικά δεν νίκησε. Ήταν μια επιχείρηση χωρίς στόχο, χωρίς αντικειμενικό στόχο, χωρίς να πετύχει τίποτα αυτή η στρατιωτική επιχείρηση που έχασε τόσο στρατό, τόσους ανθρώπους, τόσα ζώα, τόσα κανόνια. Λοιπόν, για να πετύχει το τίποτα πραγματικά, παιδιά, αλλά η μεγάλη καταστροφή ήρθε όταν έμαθε η Ευρώπη ότι ο στρατός του Ναπολέοντα διαλύθηκε και πήραν τα πάνω τους, τους εμψύχωσε, εν πάση περιπτώσει. Και ξεκίνησε ένα κύμα ενθουσιασμού στη Γυραιά Ήπειρο, ώστε να ξεσπάσουν αντιγαλλικές διαδηλώσεις. Πήραν τα πάνω τους οι Πρόσοι, οι Γερμανοί, Αυστριακοί, και σιγά σιγά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο στρατιλάτη να εξαφανιστεί από το προσκήνιο της ιστορίας. Γιατί πλέον είχε να αντιμετωπίσει εθνικούς στρατούς. Μέχρι τώρα αντιμετώπιζε μισθοφορικούς. Είναι άλλο πράγμα να αντιμετωπίζει μισθοφορικό στρατό που να πολεμάει ο άλλος για το Μπακυρντή, και άλλο να αντιμετωπίσει εθνικό στρατό που ο άλλος πολεμάει για τα ιδανικά του. Διαφορετικό. Για να καταλάβετε τι σας λέω για αυτή την εκστρατεία, διαβάστε το Τολστόι, «Πόλεμος και Ειρήνη». Σε αυτό, εκεί αναφέρεται, σε αυτό τον πόλεμο αναφέρεται. Πόλεμος και Ειρήνη. Και επίσης, αν θέλετε να τα ακούσετε με μουσική, δηλαδή αν δεν σας αρέσει να διαβάζετε βιβλίο, αλλά θέλετε να ακούσετε με μουσική όλη αυτή την ιστορία, 1812 Τσαϊκόφσκι, όπου με νότες θα μάθετε για την καταστροφή του στρατού του Ναπολέοντα στην Ρωσία. 1812. Δεν ξέρω γιατί το ονόμασε έτσι, γιατί το είπε έτσι, αλλά λογικά αφορά στη χρονιά. 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Να σας πω εδώ τώρα ότι η Αθήνα, η Κέρκυρα και η Ίδρα είχε αστυνομία. Η υπόλοιπη Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης, είχε χωροφυλακή, παιδιά. Όλη η Ελλάδα χωροφυλακή, εκτός από την Αθήνα, την Κέρκυρα και την Ίδρα. Κατάλαβες? Και την Ίδρα ξέρω, ήταν, και μας το λέει και εδώ, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Στην Αθήνα είναι πρωτεύουσα, okay, πως αλλιώς θα γίνει. Εκεί είναι ο ορισμός της πόλης και όχι του χωριού. Και μάλιστα νομίζω ότι δεν το λέγανε αστυνομία, το λέγανε πολυταρχία. Πολυταρχία. Και μετά κάνανε και το Υπουργείο δηλαδή της αστυνομίας.

Έχω την αίσθηση ότι με το που σκοτώθηκε ο Καποδίστριας, με το που δολοφονήθηκε μάλλον ο Καποδίστριας, οι Γερμανοί ίδρυσαν τη χωροφυλακή, η οποία ανέλαβε την αστυνόμευση της Υπαίθρου και των πόλεων. Μετά έκαναν το πρώτο σύγχρονο αστυνομικό τμήμα στην Κέρκυρα, και αφού είδαν ότι δούλεψε το κάνανε πιλωτικά, αφού είδαν ότι δούλεψε το πήγαν και στην Αθήνα. Ναι, έτσι έγινε. Λοιπόν, πάμε να τα ξαναπούμε. Πρώτη αστυνομία που δεν ονομάζεται αστυνομία, ονομάζεται πολυταρχία, ήταν στην Ύδρα. Την έκανε ο Καποδίστριας, και αφού τον δολοφόνησαν, μετά οι Γερμανοί έφτιαξαν τη χωροφυλακή και πιλωτικά ξεκίνησαν την πρώτη αστυνομία στην Κέρκυρα, και αφού πέτυχε την πήγαν στην Αθήνα. Και έτσι λοιπόν Κέρκυρα, Αθήνα, Ύδρα είχαν αστυνομία, η υπόλοιπη Ελλάδα είχε χωροφυλακή. Ωραία, τα βρήκαμε. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Ιταλία το Σολφερίνο, Βόρεια Ιταλία. Εκεί λοιπόν δεν ξέρω τι έγινε σε αυτή τη μάχη, ποιος κέρδισε, τι έγινε κτλ. Νομίζω οι Γάλλοι κέρδισαν τους Αυστριακούς. Δεν είμαι και κατ' σίγουρος. Αυτό που μένει, που έχω στο μυαλό μου, είναι ότι εκεί είναι ο Ντινάν. Ένας Ελβετός επιχειρηματίας, ο Ντινάν, δεν θυμάμαι το μικρό του, Ερίκος Ντινάν είναι ο γιος του. Ο Ντινάν λοιπόν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει, βλέποντας όλο αυτό το χάλι της μάχης, τους τραυματίες, τους χιλιάδες τραυματίες, και σου λέει αποφάσισα να ιδρύσω τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Το αντίθετο με τη σημαία της Ελβετίας, έτσι, κόκκινο φόντο, άσπρο σταυρός η Ελβετία, άσπρο φόντο, κόκκινο σταυρός ο Ερυθρός Σταυρός. Στην συνθήκη της Γενέβης. Και βέβαια δεν είναι μόνο, είναι η Ερθράιμις Έλληνος για τις μουσουλμανικές χώρες. Μπήκαν στον οργανισμό αργότερα οι μουσουλμανικές χώρες, και σου λέει δεν γίνεται να έχω εγώ σταυρό, πρέπει να αλλάξουμε το έμβλημα, γιατί παραπέμπει σε χριστιανισμό. Έγιναν διαπραγματεύσεις και έτσι λοιπόν οι ερυθρές χώρες έχουν την Ερυθρά Ημισέλινο. Οι Εβραίοι νομίζω έχουν το άστρο της, το ερυθρό άστρο του Δαβίδ. Τα τελευταία χρόνια, αν και τελευταία δεν το ακούω, ψάχνουν να βρουν ένα ουδέτερο έμβλημα για όλο αυτό το ανθρωπιστικό κίνημα, να τελειώνουμε με τους σταυρούς και τα αστέρια και την Ημισέλινο, να το κάνουν ερυθρός κρύσταλλος. Αλλά έχουν σταματήσει οι συζητήσεις. Έχω να τα ακούσω καιρό δηλαδή.

1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας, Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με κατανακαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Λέει οι Ιάπωνες, αφού έκανες, οι Βρετανοί μας κατέστρεψαν τη γέφυρα Κβάι, οι Γερμανοί θα την εκτίσουν. Την έχω δει 4-5 φορές, ήταν σχεδόν υποχρεωτικό, ήταν υποχρέωσή μου να βλέπω τη γέφυρα του ποταμού Κβάι. Εδώ, πραπαμ, παραπαπαπαμπαμ. Κάπως έτσι πήγαινε. Λοιπόν, ήταν η αγαπημένη ταινία του μπαμπά, δεν ξέρω πώς τη φλασιά έχει φάει κι αυτός. Σερ Άλεκ Γκίνες, όπου ήταν ο αρχηγός των εχμαλώτων Άγγλων. Λοιπόν, μπορείς να την πω απ' έξω την ταινία, εννοείται. Ωραία ομολογουμένος, αλλά ήταν το υποχρεωτικό της ιστορίας που με χαλούσε. 2008, ναι, έτρωγε κάτι φλασκές ο μπαμπάς, με το Στογεύσκι, με γέφυρα του ποταμού Κβάι. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισαάκ και τον αδερφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Πάει πάντα Τεχνόπολης.
9: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
10: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Μία μέρα σε διαφθεία τον κόσμο κατά τους αιώνες. Ερνέστο Σάμπατο γεννήθηκε το 1911. Αργεντίνος συγγραφέας. Δεν ξέρω πάρα πολλά να σας πω. Το Τούνελ ξέρω, ότι δεν το έχω διαβάσει βέβαια. Το Τούνελ ξέρω το βιβλίο του και άλλο ένα. Μοιάζει τραγούδι από Κωνσταντίνου. Πριν το τέλος. Τούνελ και πριν το τέλος. Αυτά δύο ξέρω, αλλά δεν έχω διαβάσει τίποτα από τον Ερνέστο Σάμπατο. 1932 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ντέιβιντ Μακτάγκαρτ. Καναδός ακτιβιστής, είναι ο της Greenpeace. Ο ιδρυτής της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace. Ντέιβιντ Μακτάγκαρτ. Καναδός. Ω, τα γόρι μας, έχει γενέθλια σήμερα το 1987. Λίονελ Μέση. Αργεντίνος ποδοσφαιριστής. Ο κορυφαίος του 21ου αιώνα. Κορυφαίος του 20ου, Diego Armando Maradona. Λίονελ Μέση, ο κορυφαίος του 21ου αιώνα, έχει αναδειχθεί 6 φορές καλύτερος παίκτης του κόσμου από τη FIFA. Αργεντίνος Λίονελ Μέση. Δεν θα πω σημαντικότερος, θα πω ένας από τους σημαντικότερους κρίνους ποδοσφαιριστές, που συναγωνίζεται με τον Πορτογάλο Κριστιάνο Ρονάλντο για τον άτυπο τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή 21ου αιώνα. Τα έδωσε όλα για την Μπαρτσελώνα. Άποψε άλλα από τα σπλάχνα της, από τη Μασία βγήκε. 20 χρόνια ήταν στην Μπαρτσελώνα. 4 Champions League, 3 παγκόσμια κύπελα συλλόγων. 1,70 δεν είναι τίποτα πρώτο μπόι. Αλλά πολύ δυνατός, ανθεκτικός, ευέλικτος, αριστεροπόδαρος, ταχύς. Απόλυτο έλεγχο της μπάλας. Φοβερές ασίστ, φοβερός, ικανότατος πασέρ και διεμβολιστής. Όσο λεωφορείο να είναι και η απέναντι άμυνα, όσο συμπαγής και να είναι η αντίπαλη άμυνα, ο τύπος θα μπει, θα χωθεί και θα το κάνει τον γκολ. Ψευτοενιάρη είναι. Τι να κάνω τώρα, ξεκινήσω να μιλάω για τον τύπο από το Ροζάριο. Από τη Ροζάριο, την πόλη Ροζάριο. Ναι, Λαντρές Μέση Κουτσιτίνι. Για όσους δεν ξέρετε, ιταλικής καταγωγής οι γονείς, γι' αυτό και Κουτσιτίνι. Τον είδε εκεί στο Ροζάριο η Μπαρτσελώνα και τον τζίπισε, τον πήρε στη Μασία. Τον ενέταξε τη δύναμή της. Είχε και συγγενή στη Βαρκελόνη ο Μέση. Και έτσι λοιπόν πρώτη γυμνασίου ήταν όταν ο Λίονελ Μέση πήγε στην με την οικογένειά του στη Βαρκελόνη και άρχισε να παίζει στην ΚΑΠΑ 14 της Βαρκελόνα. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσω όμως να μιλώ για το Μέση, γιατί δεν θα τελειώσουμε. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Μας έδωσε πριν από 4 χρόνια το Μουντιάλ. Μέχρι τώρα του κρατούσα κακία, μέχρι τότε του κρατούσα κακία, διότι δεν τα έδινε όλα για την εθνική ομάδα. Ναι, του κρατούσε λίγα μουθράκια, αλλά από το προηγούμενο Μουντιάλ, 4 χρόνια πριν, όταν πήρε την Αργεντινή, την εθνική Αργεντινή από το χέρι και της έδωσε την κούπα. Για λίγο είχε φύγει και δεν ήξερα αν χάρηκα ή όχι. Η συνταξιοδότησή του σταμάτησε και ευτυχώς επέστρεψε στην Εθνική Αργεντινή και σηκώσαμε το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο του 2022. Μακάρι και φέτος, μακάρι και φέτος αγώνα. Μακάρι να σε δούμε και φέτος. Έφυγε από τη ζωή Λουκριτία Βοργία. Ω Παναγία μου, τι έκανε, Παναγία μου. Νόθα, κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου. Δηλητηρίασε, παιδιά, 4 συζύγους. Τι τους θες, τους παίρνεις, αφού θα τους δηλητηριάσεις στο τέλος. Χαλάνε, λέει. Δεν κρατάνε πολύ. Παρ' όλα αυτά, όμως, η Λουκριτία Βοργία υπήρξε προστάτηδα των τεχνών την εποχή της αναγέννησης. Η αλήθεια είναι αυτή. από τις πιο ενιγματικές γυναίκες όλων των εποχών. Τι να σου πω ρε φίλοι, τι τους θες μωρή Βοργία και τους παίρνεις κριτία. Και τώρα πλέον όταν βλέπεις κάποια γυναίκα η οποία κάνει μηχανοραφίες, είναι σκληρές διαπραγματεύσεις, ραδιουργή και τα λοιπά και τα λοιπά, ίντρικα, ακολασία, λες Λουκριτία Βοργία, έτσι δεν είναι? Βεβαίως δεν υπάρχει κάποια απόδειξη που να επιβεβαιώνει τα όσα της καταμαρτυρούν της γυναίκας, αλλά είναι να σου βγει το όνομα. Αυτό είναι, μη σου βγει το όνομα. Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Έμεινε λοιπόν το όνομά της στην ιστορία ως συνώνυμο της ακολασίας και της ίντρικας. Έτσι μας την περιέγραψε και ο Βίκτορ Ουγκό. Και ο Βίκτορ Ουγκό και σε μία όπερα όπου μιλάει για τη Λουκριτία Βοργία, δεν θυμάμαι όμως να σου πω πιανού και πώς και τι. Θεμιστοκλής ο Φούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Αρκετές φορές μάλιστα, έτσι. Κεντρός, ούτε δεξιός ούτε αριστερός.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Αυτά έγιναν σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτή, για τον κόσμο και για τους αιώνες. Να πάρουμε Lenny Kravitz μια ανάσα παρέα. Παρέα με τον Lenny Kravitz μια ανάσα και να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη μας, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο πλανήτη. Σήμερα Τετάρτη, μέση της εβδομάδος, 24 Ιουνίου. Are you gonna go my way?

0: bastard sea.
1: She had this dream about a song. She was certain that it was.
2: Λοιπόν, όσον αφορά στα δικά μας, στην ανακρίτρια θα πάνε οι δύο προφυλακισμένοι συγγενείς του Φανούρη για τη βόμβα. Τρία ακόμα μέλη της οικογένειας Καργάκη πήραν αποθεσμία να απολογηθούν την μεθαύριο Παρασκευή για την ίδια υπόθεση. Κάμερες έχουν πιάσει την τελευταία διαδρομή της Σταυρούλας Λεβεντάκη πριν το τραγικό της τέλος. Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η 45χρονη Σταυρούλα, το σπίτι που ενοικίαζε ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της, τώρα ζητά συγγνώμη. Το υλικό λοιπόν που φέρεται να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τη δείχνει να περπατά κρατώντας σακούλες με ψώνια, κατευθυνόμενη προς το μοιραίο ραντεβού. Πρόκειται για τις τελευταίες εικόνες πριν χάσει τη ζωή της. Σήμερα έχει και απεργία με μηχανοκίνητη πορεία από τους ξενοδοχειοπαλλήλους. Απεργούν οι εργαζόμενοι στον επισητισμό, τον τουρισμό, καθώς και οι οικοδόμοι. Και θα δώσουν από ό,τι φαίνεται.

Δεν μπορώ. Βλέπω τους δημοσιογράφους συγκεκριμένου καναλιού να προσπαθούν να ξεπλύνουν τον Αβραμόπουλο και τα νεύρα μου. Αυτό. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα και έρχομαι.

0: 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, ο καλός μας ο καιρός, όπως το βλέπετε, έτσι και να συνεχίσει. Μάλλον στην Μούλα κατά πιο. Στους 31 βαθμούς σήμερα, ανώτατη θερμοκρασία, πεντακάθαρος ουρανός, 4 μποφόρ βόρειο δυτικό στα Χρυσά. Ίδιο σκηνικό και αύριο Πέμπτη. 4 μποφόρ στους 30 επίσης θερμοκρασία, πεντακάθαρος ουρανός, ούτε ένα συννεφάκι, ούτε για αστείο, ούτε για... για ζωγραφιά στον Ηρακλειώτικο ουρανό δεν θα υπάρχει σύννεφο. Και την Παρασκευή στους 31, την Παρασκευή μανίζει λίγο παραπάνω ο καιρός, ανεβαίνουν τα μποφόρ. Στα 5 μποφόρ, θα έχει θάλασσα, θα έχει θάλασσα. Καλημέρα και στα και στους φίλους που θα πάνε την εκδρομή με τον Όμιλο των Φουσκωτών στην Ίω και την Αντίπαρο. Δυστυχώς, αγόρια, θα έχετε τον και κορίτσια βέβαια, θα έχετε τον καιρό στα μούτρα. Οπότε έχει λίγο χτύπημα. Σάββατο στους 29, Κυριακή στους 30, με μποφόρ, ζόρικα μποφόρ. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Σιωπώ να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε αθλητικά.

Σήμερα βραδάκι θα δούμε Βοσνία Ζεγοβίνη Κατάρ, Ελβετία Καναδάς το άλλο μάτς, και είναι η ίδια ώρα γιατί είναι η τελευταία αγωνιστική, ναι. Άλλο ήθελα να βάλω από Τράιτσι Τσάπμαν, άλλο έβαλα.

Κολομβία το είπα. Νομίζω ότι ήδη πέρασε στου 32 με νίκη 1-0 κόντρα στο Κονγκό. Πορτογαλία με 2 γκολ του Ρονάλντο συνέτριψε με 5-0 του Ουσμπεκιστάν. Και θα παλέψει με τη χώρα του Κολόμβου για την πρωτιά του ομίλου. Αφρικανοί, Ουσμπέκοι θα αναμετρηθούν για τι όποιε ελπίδε του έχουν απομείνει. Στο 12ο όμιλο η Γκάνα μπλόκαρε την Αγγλία 0-0 και συγκατοικούν στην κορυφή με 4 βαθμού. Η Κροατία αγχώθηκε αλλά έκαψε την αντίσταση του Παναμά και τον έστειλε σπίτι. Αυτά. Απίστευτο τραγούδι, έτσι. Πεθαίνω για τη φωνή της Tracy Chapman σε αυτό το τραγούδι. Είπα, Νίκο, καλημέρα. Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ, Ελβετία, Καναδάς.

Μεσάνυχτα θα δούμε Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, Βραζιλία, λίγο μετά τη μεσάνυχτα. Και αν ξενυχτήσουμε, αν κοιμηθούμε νωρίς και ξυπνήσουμε 4 ώρα, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία, Μεξικό. Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά. Η ώρα είναι παραπέντε, να ρίξουμε μία ματιά στα κάψιμα και να κλείνουμε σιγά σιγά.

Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα καύσιμα. 1-9-10 επιμένει αμόλυβδη 95 οκτανίων σε αυτή την τιμή. Στηλεφόρο Κνωσού από την Αβίν. 1-9-18 από τη ΣΕΤΕΚΑ. Από τη ΣΕΤΕΚΑ στην Κομινό και στη Λαγκαδά. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές αμόλυβδης 95 οκτανίων. Το δίζελ φαίνεται να υποχωρεί λίγο-λίγο. Αβίν Κνωσού 1579, 1589 σε αρκετά πρατήρια. Το γάζι από τη ΣΕΚΟ, στη ΣΕΚΟ της Κρασαδάκη. Στη ΣΕΛ της Ικάρου, στην ΠΠ της Ικάρου. Αρκετά πρατήρια, 1-5.

Στη Σελ στην Αμουδάρα, στη Σελ στην Λεβίνου, στην Έκο τη Τριμόνο, στη Στέλ Μάχη Κρήτη, στη Λεωφόρο Κνωσού, στη Σελ στην Κλεάνθη και Αστρινάκη. Αρκετά. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή το πετρέλαιο φαίνεται να πέφτουν τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, μάλλον θα έχουμε και άλλη πτώση. Αύριο όμως θα σας πω τα οριστικά. Όσοι εδώ και μη παρέα και να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι, είναι καλά και για τη συνέχεια και για το πρωί να ξυπνήσουμε, αλλά και για τη συνέχεια. Καλημέρα Θοδωρή, δεν πολύ έχεις όρεξη για εκπομπή τελευταία. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι έχει βαρύνει η πλάτη από έναν ολόκληρο χρόνο. Πλησιάζουν και οι μέρες των διακοπών, οπότε καταλαβαίνετε. 3 εκπομπές έχουν μείνει ακόμα. Παπαδοκοτσόλη Σταυτάκιας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Σας αφήνω με ένα αγαπημένο τραγούδι από τους Doors. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Τα λέμε αύριο.

0: 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net. Μουσικό κανάλι 100.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Είπα να ξεκινήσω με ένα Summer in the City, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ μας πάει για βροχή. Καλώς ορίσατε στους 105,1. Είναι οι ώρες μας. 12 με 2 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Εδώ, σήμερα είπα να πάμε στα oldies. Να θυμηθούμε και να μιλήσουμε λίγο για τα

καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγει τα ματάκια σας. Συνήθες φαινόμενων. Όσοι κοιμούνται αργά σαν για εμάς, να ξυπνάνε και αργά. Δεν σκάμε, Αντωνάκη μου, δεν σκάμε. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο της Αθήνας και όποιον άλλο με σκουντίξει εν καιρό.

Εγώ θα πω και μια καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που μετά από 37 ώρες ταξίδι έφταξε εκεί που έφταξε. Είδες? Δεν λέω, δεν μιλάω. Δεν είμαι εγώ κανένα κουτσομπόλης.

Καλημέρα και στον Άγιο Νικόλαο. Και βεβαίως, βεβαίως, στην Νότια Κρήτη μας ακούει πάντα διαδικτυακώς. www.μουσικό κανάλι, μας ακούτε παντού.

Δεν το είπα σωστά. Να το ξαναπώ. www.musicocanali.gr. Χωρίς το GR δεν ακούτε τίποτες.

πάντα μου άρεσε αυτό, Suspicious Minds. Υποψιασμένα μυαλά. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Μυαλά πανέ. Μυαλά σωτέ. Μυαλά ελαδίσια. Όχι γελαδίσια, ελαδίσια.

Είπα να μιλήσουμε σήμερα λίγο για τα παλιά, ορμόμενος από μια είδηση η οποία μου έρχεται εδώ και 2-3 μέρες. Μετά από κάμποσα χρόνια, καμιά εξενταριά δηλαδή, αποφασίστη να αξιοποιηθεί ο κόλπος του Ντερματά. Έλα, έλα ρε παιδί μου.

Ξέρω ότι ορισμένοι εξ ημών θα τρομάξετε, αλλά οι παλαιότεροι θυμούνται που κολυμπάγαμε. Στον Κούλε, στην Τρυπητή, στα μπάνια του Πόρου και οι γυραιότεροι ξημερώματα κάτω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, πρώην ηλεκτρική, μέσα στα πετρέλαια.

Το αστείο της υποθέσεως βέβαια εκεί στην ηλεκτρική ήταν ότι οι κυριότεροι έλεγαν ότι είχαν ιαματικές ικανότητες. Άντε τώρα αν ήσουν λίγο πιο ευκατάστατος, θα μαζευτούν 3-4 άτομα, θα πάρουν ένα ταξάκι από τους Σιδεροί, τα τρία ταξί που είχαν στην πλατεία τα Σκαλογιάννη, να πεταχτούν μέχρι τον Καρτερό. Θα σε αποχάσει εκείνας βεβαίως λεωφορείων κάθε μία ώρα.

Γεγονός είναι ένα, ότι τα παρεάγια ήταν τέτοια, το κέφι ήταν τέτοιο, τα νιάτα ήταν έτσι. Πόσες φορές περπατήσαμε Ηράκλειο Καρτερό. Gave me love and helped me find the sun. Every time

Τόσες φορές βεβαίως έχουμε περπατήσει από Ηράκλειο στα μπάνια του Πόρου. Με είσοδον δραχμήν μίαν και αντί άλλη μία δραχμή, αν περίσσευε να πάρεις ένα χωνί λαδόκολα με

Άλλα χρόνια αγόρι μου, άλλες εποχές, άλλα ήθη και έθιμα. Μην ξεχνάς το δύο πα που πήγαινε πάνω κάτω στις παραλίες με το κοντό του άσπρο παντελόνι και το ρόπαλο ζωσμένο, κάνοντας παρατηρήσεις και καμιά φορά συλλαμβάνοντας ορισμένους που ενοχλούσαν τα φιλικά. Ποια άλλα να ενοχλούσαν?

Λαλάκι, όχι στα βαθιά, αγόρι μου. Ωρε τη ζήλια είχαμε ρίξει. Και τι σαλιάρισμα έπεφτε όταν ανοίγανε οι κεράδες που φέρναν τα παιδάκια, τα ταπεράκια με τα

συντροφιά μας όπως κάθε μέρα. Bernardi's Bakery and Coffee. Ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει σε αυτή την πόλη. Φρεσκοψημένα ψωμάκια, αρτοποιήματα, τα πάντα με μεράκι και οικογενειακή αγάπη. Και βεβαίως, βεβαίως, υπέροχος καφές, υπέροχος. Bakery and Coffee Veneris. Εκεί, Πετρακογιώργη και Μεάνδρου, Μεάνδρου και Πετρακογιώργη στο Μασταμπά.

Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να θυμηθεί πόσα καροτσάκια με ξηρούς καρπούς υπήρχαν στην Δημοκρατίας. Κατά μήκος του Νυφοπάζαρου. Και ήταν το Νυφοπάζαρο. Τι να σου πω τώρα.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα.
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery and Coffee.
4: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Τεχνολόγια, σου λέει ο άλλος. Τεχνολόγια χωρίς λαθάκια γίνεται? Δεν γίνεται. Λοιπόν, καλώς μα τα ξανάρθατε. Μουσικό κανάλι 105,1. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε στας 2. Κάτι λέγαμε για τα παλιά και μου θύμισε ο Γιάννος μου κάτι, ο φίλος μου. Εκτός από το σφοράκι που πήγαινε σύννεφο βεβαίως στο Ινφοπάζαρο, είχαμε τότε τους καιρούς τους κατάλληλους, όταν ανθίζαινε δηλαδή, φρέσκα ρεβίθια, και αν ήσουν και τυχερός και πετύχαινες κανένα που πουλούσε κανένα λουμπούνι, θα μ' ακούνε τίποτα νεότεροι, θα λένε τι είναι τα φρέσκα ρεβίθια και τα λουμπούνια. Τα χάρη.

θα μου πεις τέτοιο μνημονικό είσαι, μωρέ, έχω μνημονικό εγώ που βάζει πολλά τέρα. Μιλάμε για τη διασκέδαση των Ελλήνων. Και βέβαια από τις 5-6 το απόγευμα το πάνω κάτω σαν υποπάζαρο. Δηλαδή ξεκινώντας από το Μεϊντάνι έως το ύψος του σινεμά Κάστρο. Αν ξέρετε τι, ή μάλλον καταλαβαίνετε τι λέω. Όλο το Ηράκλειο ήταν πάνω κάτω με ένα σακουλάκι σπόρια. Τι θυμήθηκα τώρα, ε? Θυμήθηκα τον Κυρνίκο με τα υπέροχα του φιστικάκια, το άσπρο του σακάκι, το λουστρίνι, το παπούτσι, γραβατωμένος πάντα. Την άλλη την κυρία δεν θυμάμαι πως τη λέγανε, μωρέ. Πουλούσε κάτι το οποίο δεν έχω ξαναβρει ποτέ και το χάσα μεγαλώνοντας βεβαίως. Ψημένα κουκάκια. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of stars. Ούτε chips, ούτε χημικά, ούτε τίποτης. Πάντερ σου περίζει, βεγικά, ένα φράγκο να πάρεις καμιά γκαζό.

Ρε φίλε, να δω, αυτό ήρθε πολύ αργότερα. Είχε γίνει πάταγος. Και ειδικά στα σινεμά. Διάλειμμα. Για να πιούμε

Καλό μεσημέρι σε όλους τους αποχούμενους που προσέχουν τους πεζί, τους delivery και όλα τα άλλα τα περίεργα που συμβαίνουν σε αυτή την πόλη. Τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Λέμε τώρα, να λέμε και κανένα αστείο να γελάμε, παιδί μου. Σταματάνε στα κόκκινα φανάρια. Δίνουν προτεραιότητα στους πεζί να περάσουν τη ζέβρα, αν φαίνεται, γιατί σβήνει πολύ εύκολα. Όλα αυτά τα ωραία, μωρέ.

Γεγονός ένα είναι βεβαίως ότι οι εποχές ήταν αγνές. Τα τραγουδάκια είχαν νόημα. Και αναρωτιέμαι πόσοι εξημών ερωτεύτηκαν σε ένα σπιτικό πάρτι χορεύοντας blues με όλα τα φώτα αναμένα, γιατί η μαμά και τον μπαμπά από μια μπάντα να παρατηρούν τα

Ναι μωρέ, είχαμε κονσόλες τότε με CD και τέτοια. Ένα μικρό μηχανηματάκι, ένα πικαπάκι μικρούλι με καπάκι μεγάφωνο. Αυτό ήταν όλο. Κι όμως και διασκεδάζαμε και περνάγαμε υπέροχα.

Μια λέξη που τα τελευταία χρόνια έχει εξαφανιστεί, μάλλον τις τελευταίες δεκαετίες. Πάρτι ρε φενέ. Έλα ρε, πόσα έχεις. Έχω ένα δεκάρικο, έχω ένα κοσάρικο, έχω ένα τάλιρο. Τα μαζέψουμε όλοι μαζί να δούμε πόσο βερμούτ μπορούμε να αγοράσουμε. Χύμα. Να πάρουμε και κάνα ξηροκάρπιον. Έτσι, άλλοι όλο και κάτι θα φέρουνε, μωρέ.

Άντε να κλέψει και κανείς κανένα μπουκαλάκι με ταξά. Δεν εννοώ από μαγαζί, από το σπίτι. Κάνα λιγεράκι από τη μαμά. Υπέροχες μέρες, υπέροχες βραδιές. Βραδιές τώρα τα λέμε. Άντε μέχρι τις 8 το βράδυ.

να βλέπεις αυτή που σ' αρέσει, αυτή που είσαι κρυφά ερωτευμένος με τον αδερφό ή τον ξάδερφο για να μην τολμάς. Άντε να βρεις καμιά ευκαιρία, καμιά φίλη της φίλης, να δώσεις κανένα ραβασάκι, να κλείσεις κανένα ραντεβού, να βρεθείτε σε κανένα σινεάκ.

Αναρωτιέμαι, ρετάκι, πόσοι εξημών με ύψιλον και με ήττα ξεροσταλιάζανε με τις ώρες έξω από τα θηλαίων κοπάνα, ειδικά τις ώρες που σχολάγανε με την μπλε την ποδιά, που ως μαγείας γινότανε από μαξιμίνι μέσα σε δευτερόλεπτα.

Γιαννάκο μου, αν θυμάμαι καλά, τα κασετόφωνα ήρθαν πολύ αργότερα. Εκείνο τον καιρό όσοι διέθεταν εκείνο το μικρό το πικάπ που το καπάκι του γινόταν μεγάφωνο. Κασετόφωνα είδαμε,

Ελπίζω να περνάτε καλά μαζί μας σήμερα που ενθυμούμεθα αρχαίας εποχάς για πολλούς. Για μας ήταν το χθες. Ένα ψηλό break, αλλάζουμε ώρα και επανέρχομαι. Έχουμε ακόμα, μάλλον θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για το παρελθόν του Ηρακλείου για εβδομάδες.

0: Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε ως τις 2. Όπως κάθε μέρα 12 με 2, του σήκω κανάλι 105,1. Σήμερα είπα να θυμηθούμε τα παλιά του Ηρακλείου, βρε παιδί μου. Αν μόλις ανοίγετε τα ραδιόφωνά σας, χάσατε πράγματα.

Ναι ρε Βιλενάδα, αναπολούμε σήμερα και μια που μου θυμίζετε πράγματα και θάματα, είχα ξεχάσει την ύπαρξη του επιστάτη και του παιδονόμου. Όλα τα σχολεία είχαν ένα επιστάτη που πολλές φορές ήταν και ο ίδιος ο παιδονόμος, που εκτός σχολείου γυρνούσε τους δρόμους και ακόμα και τότε δεν ήσουν σίγουρος ότι κάτι δεν θα πάει στραβά.

και επειδή το ένα φέρνει το άλλο, θα σου θυμίσω κάτι που είμαι σίγουρος εσύ ειδικά ότι το θυμάσαι. Ο κύριος Μανολάκης στο Λύκειον ο, ο Κοραής, ναι. Λύκειον ο Κοραής, κύριος Μανολάκης. Το παιδί θαύμα. Ακόμα και στα Σινεάκα έμπαινε να δει ποιος είχε πετύχει κανένα αγκαλιά.

φτωχικές εποχές, μεν γεμάτες αγάπη, όνειρα και στριμώγματα, ρε παιδί μου. Ξέρετε πόσα νέα παιδάκια όταν έβρισκα την ευκαιρία κατέβαινα κάτω στο λιμάνι τότε στην Ξώση να μεταφέρουν κασελάκια με σταφύλια και ένα ψήλο μεροκάματο, και τι χαρά που κάναμε όλοι μαζί όταν τα μαζεύαμε και είχαμε φράγκα να βγούμε το

να βγεις τα βράδια να πας πού? Εν αρχή in Ιστάμνα. Τι σας θυμίζω, ε? Σταύρος Λιγερός, Στάμνα, εκεί πίσω από την 25η Αυγούστου. Παρτάκια, βραδάκια. Από εκεί ξεκινήσαμε και εμείς.

Να σε καλά, Δημήτρη μου. Το παλεύω, μωρέ, το παλεύω. Και μια που συζητάγαμε εδώ καιρό να μιλάμε πού και πού για τα παλιά, να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμόμαστε κι εμείς, είπα να τα πω, δεν προλαβαίνω να τα πω όλα, τουλάχιστον μερικά από αυτά.

Δεν ξεχνάω ποτέ μου, απλώ τους καθυστερώ λιγάκι. Καλό μεσημέρι ή καλό απόγευμα όπως το θέλετε σε όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου που την παλεύουνε και θα την παλεύουνε, γιατί έτσι έχουμε μάθει.

Δεν ξεχνάμε βεβαίως ότι καθημερινά μας συντροφεύει το Bakery and Coffee Veneris εκεί στην Πετρακογιώργη και με Άνδρου γωνία. Με Άνδρου και Πετρακογιώργη, έτσι αλλιώς από όπου κι αν περάσεις από εκεί κοντά σε τραβάνε οι μυρωδιές από το φρεσκοψημένο ψωμί, τα φρεσκοποιημένα αρτοποιήματα και πάνω απ' όλα αυτή η υπέροχη μυρωδιά του καφέ που υπάρχει σε όλη τη γειτονιά. Veneris Bakery and Coffee.

πόσα μαγαζάκια υπήρχαν που μπορούσε να πάει η νεολαία εκείνη την εποχή. Μαγαζάκια δεν θα το έλεγα, κλαμπάκια δεν θα το έλεγα, ήρθαν λίγο αργότερα. Αλλά υπήρχαν τα ζαχαροπλαστεία, τα στέκια. Και για ορισμένους που ήταν μέσα στα πράγματα, του χαρίλαου.

Τι λες ρε παιδί μου τώρα, σοβαρολογείς? Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω, αλλά είναι ένας παλιός καημός και ένας μεγάλος πόνος αυτός ο χώρος του επισιτισμού και του τουρισμού. Χώρος ακραίας εκμετάλλευσης θα έλεγα, πολλά χρόνια. Γιατί καλά, να μην βγάζεις φράγκα, το καταλαβαίνω, θα καθυστερήσεις και τις πληρωμές, θα κάνεις και περικοπές. Αλλά με τόσα φράγκα που παίρνουν και τις αυξήσεις στον τουρισμό τόσα χρόνια, δεν μπορούν να βρουν μια μέση λύση? Να πληρώνονται και άνθρωποι που δουλεύουν και να τα παίρνουν όλοι και να περνάνε και όλοι καλά και εμείς καλύτερα.

Κοίταξε, τόσο απλά τα βλέπω εγώ τα πράγματα, ότι πρέπει κάποτε αυτοί που διαφεντεύουν να κοιτάξουν προς τα κάτω και να ξεχάσουν το δικό τους βόλεμα και να ζήσει και ο Κοσμάκης.

Μιλώντας για το παρελθόν του Ηρακλείου, ξέχασα ρε παιδί μου να χαιρετήσω για τους ξένοι. Be well wherever you are listening 105.1 straight from Heraklion Crete. Monday to Friday, 12 to 2, we are here to bring good music to your ears and a smile on your face.

0: is music. Life is music channel.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
7: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Καλημέρα.
6: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
7: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
6: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
7: Veneris Bakery and Coffee.
6: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Ναι καλέ μου κύριε, την πήραμε τη μεγάλη στροφή. Πάμε για τελευταίο ημίωρο. Αν ήξερες πόσο δύσκολο είναι να κάνεις εκπομπές με τραγούδια του παρελθόντος, διότι χρειάζεσαι πάρα πολλά και θέλει και προσοχή, μη σου βγει κανένα κακοχτυπημένο. Τι σκάκια είναι αυτά.

Πόσο ήμουνα, ο άλλος μου λέει κρύβε χρόνια, κρύβε χρόνια. Τι να κρύβω χρόνια. Δεν γίνεται να τα κρύβεις τα χρόνια, εδώ είναι. Ήρθανε και μείνανε. Ήμανα, δεν ήμανα στα 14 προς τα 15 όταν κάναμε.

με το πρώτο συγκρότημα «Εν Ηρακλείο». Πράγμα πρωτοφανές, απίστευτον και καταπληκτικών. Τι είμαστε, 4 νέα παιδάκια. Δεν είχαμε ιδέα του τι μας περίμενε. Πήγε πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα θυμίσω στους παλιότερους πόσοι από εσάς ερχόσαστε με τα πόδια στον Άγιο Ιωάννη της Κνωσού για να μας δείτε τότε στο Αθηναία του αείμνηστου του Γιώργου του Ασαγιωτάκη.

Ναι ρε Αντώνη, ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου, τα drums. Μην ξεχνάς από το 64 προς το 65 μέχρι το 69. Ανελιπώς, δεν έχασα βραδιά που να μην παίζω drums.

Ήρθε η ώρα του, αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Μην ξεχνάτε ποτέ, εδώ στους 105,1 κάθε πρωί 8 με 10 Δευτέρα με Παρασκευή, Παπαδοκοτσόλης, φοβερός και τρομερός. 6 με 8 το απόγευμα, Δήμος Χιβωτίδης. Τα αντίθετα. Ο ένας αγριεύει, ο άλλος σε ηρεμεί. Και μην ξεχνάμε και εμένα, εδώ 12 με 2, με στην τρέλα, τη σαμπρέλα, άντε και καμιά σαρδέλα, για να περνάμε όμορφα, να χαμογελάμε.

Το είπαμε μαλάκι με αυτό. Τα κακά τα νέα τα αφήνουμε στους ειδήμονες και σε αυτούς που πουλάνε πόνο. Εμείς ζήσαμε μια εποχή και εξακολουθούμε να ζούμε σε μια άλλη εποχή μέσα στο μυαλό μας που μόνο ευχάριστα θέλει.

άσμα σημαδιακών, που σημαίνει ότι ετοιμάζομαι σιγά σιγά να την κάνω on the road again. Έχουμε κι αλλού να πάμε, βρε παιδί μου. Δεν γίνεται 3 ώρες εκπομπή, αγόρι μου. Δεν γίνεται, άκουμε που σου λέω.

Όπως ακριβώς το λες, φιλενάδα. Happy music for happy people. Οι άλλοι είναι άλλοι. Βασικά οι άλλοι εξακολουθούν να φταίνε.

Ακόμα το ψάχνας, γιατί δεν με ρωτάς τόση ώρα? Που ήταν του Χαρίλαου. Χαρίλαος ήταν το όνομα του Μπρόκα. Εκεί στο πάρκο. Εκεί που τα Αμερικανάκια κατέβασαν δικό τους jukebox γεμάτο με επιτυχίες εποχής που εμείς δεν βρίσκαμε πουθενά και το μετονόμασαν σε Pops.

Τυχερή τότε μέσα στην ατυχία μας να διαθέτει την αμερικάνικη βάση το Ηράκλειο στους 88, όχι στα FM, στα μεσαία.

Το έχω μάθει το μάθημά μου για να, μην με κόψουν. Χαιρετώ σας από τώρα. Αύριο στις 12 εδώ θα είμαστε. Εντελώς διαφορετική. Όσο για το παλιό Ηράκλειο, έχουμε καιρό ακόμα. Θα το ξανακάνουμε, μας άρεσε. Κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κορίτσια και άλλα πετεινά, ο φεύγει. Άντε, τζους!

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 95,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.

your drunken form. Here is your love forever.

night has begun. Here is your death in the heart of your sun.

Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Είναι εκείνη η ώρα που η μέρα αρχίζει σιγά σιγά να ηρεμεί. Αλλά μεταξύ μας τώρα στο Ηράκλειο είμαστε. Το Ηράκλειο δεν ηρεμεί ποτέ. Ούτε ταχύτητα κατεβάζει, ούτε ένταση, ούτε φυσικά αλλάζει εύκολα για την άποψή του. Hello. Is there anybody in there? Είναι η ώρα που άλλοι σκολάνε και γυρίζουν σπίτι, άλλοι κάνουν κύκλους και ψάχνουν απελπισμένα να παρκάρουν, άλλοι οδηγούν στο Ηράκλειο σε δρόμους με λακκούβες που έχουν και λίγη άσφαλτο γύρω γύρω έτσι για ντεκόρ. Και κάποιοι πιο πονηροί έχουν βρει ήδη σκιά κάτω από την ομπρέλα, έχουν πάρει καφεδάκι και απολαμβάνουν την ηρεμία της θάλασσας. Αν η μέρα σας πήγε όμως καροτσάκι, αν σας ζόρισε, αν πιάσατε τον εαυτό σας να μιλάει μόνος του πίσω από το τιμόνι, μην ανησυχείτε καθόλου. Στο Ηράκλειο αυτό δεν το λέμε νεύρα, το λέμε προσαρμογή στο περιβάλλον. Τετάρτη σήμερα, 24 του Ιούνιου, έχουμε φτάσει πια στα μισά του χρόνου. Ο ήλιος εδώ στο Ηράκλειο βγήκε περίπου στις 6 και 6 το πρωί και θα μας αποχαιρετήσει λίγο μετά τις 8 και μισή το βράδυ. Έχουμε φως ακόμα, όχι βέβαια για να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον για να τα δούμε με άλλη ματιά. Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ερίκο και την Έρικα που γιορτάζουν, αλλά και σε όλο τον κόσμο για τη μεγάλη γιορτή του Αϊγιάννη του Κλείδωνα, το γενέθλιο του Προδρόμου δηλαδή. Η μέρα αυτή είναι από τις πιο ξεχωριστές του καλοκαιριού και συνδέεται με παλιά έθιμα που κρατούν ακόμα σε πολλά μέρη της Κρήτης και της Ελλάδος. Το πιο γνωστό είναι ο Κλείδωνας, ένα λαϊκό έθιμο μαντίας, όπου κυρίως οι ανήπαντρες κοπέλες προσπαθούσαν να δουν ποιον θα παντρευτούν. Πώς γινόταν αυτό? Την παραμονή μάζευαν το λεγόμενο αμύλητο νερό, χωρίς να μιλήσουν καθόλου στη διαδρομή, και έριχναν μέσα μικρά προσωπικά αντικείμενα. Το βράδυ της γιορτής άνοιγαν το δοχείο και με συνοδεία πειραχτικών μαντινάδων φανερωνόταν συμβολικά το μέλλον. Παράλληλα άναβαν φωτιές στις γειτονιές, το Αϊγιάννη αχ πόσα ξέρεις και μου λες που λέει και το τραγούδι, και ο κόσμος πηδούσε από πάνω τους για καλοτυχία και καθαρμό. Είναι ένα έθιμο που συνδέεται με το φως, τη μετάβαση του καλοκαιριού και την ανάγκη του ανθρώπου να αφήσει πίσω του ό,τι τον βαραίνει. Πάμε και στα του καιρού που είναι και το θέμα των ημερών. Σήμερα το Ηράκλειο ψήθηκε από τον ήλιο. Το θερμόμετρο έφτασε μέχρι τους 31 βαθμούς, ενώ υπήρχε και κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Κρήτη, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα έχει πέσει λίγο, είναι στους 29, και ο άνεμος πνέει τώρα από τα βόρειο-βορειοδυτικά με ένταση στα 3 μποφόρ. Και επειδή οι Κρητικοί έχουμε μια τάση να λέμε έλα μωρέ σιγά τη ζέστη, την ώρα που λιώνει το τιμόνι στα χέρια μας, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, νεράκι, σκιά και λιγότεροι ηρωισμοί. Το να λες αντέχω με τέτοιο καιρό δεν είναι παλικαριά, μερικές φορές είναι απλώς λάθος εκτίμηση. Και μέσα σε όλη αυτή τη ζέστη ας έχουμε το μυαλό μας και στους ανθρώπους που δουλεύουν έξω, διανομής, οικοδόμους, οδηγούς, τεχνικοί στα έργα και σώματα ασφαλείας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν τη ζέστη από το κλιματιστικό, τη ζουν πάνω στην καυτή άσφαλτο, με το κράνος, τον υδρότα, την κούραση και την ευθύνη. Εμείς μπορεί να γκρινιάζουμε επειδή άργησε 5 λεπτά ο καφές μας, αλλά κάποιοι εκεί έξω κάνουν υπερπροσπάθεια. Γιατί η ζέστη δεν είναι απλός καιρός, είναι συνθήκη εργασίας και ο σεβασμός προς αυτούς τους ανθρώπους είναι το ελάχιστο. It's time to draw. Πάμε τώρα και σε μια φήμη που ακούγεται έντονα τελευταία. Μιλάμε για την ιδέα δημιουργίας αστικών παραλίων στην παραλιακή
του Ηρακλείου. Πολύ όμορφη σκέψη, πολύ έχει ανάγκη από ελεύθερους χώρους, να περπατήσει ο κόσμος, να ανασάνει δίπλα στη θάλασσα, χωρίς να πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσει κάπου. Γιατί καλή η θάλασσα, αλλά στο Ηράκλειο τη ζούμε συχνά σαν να είναι πίσω από το τζάμι. Τη βλέπουμε, τη μυρίζουμε, την έχουμε δίπλα μας, αλλά ανάμεσα στη θάλασσα και σε σένα υπάρχει τσιμέντο, κίνηση, αυτοκίνητα και ένας τύπος που έχει σταματήσει με αλάρμ. Γιατί? Γιατί μπορούσε. Αν γίνει σωστά, θα είναι ανάσα για την πόλη. Αν γίνει πρόχειρα, θα είναι άλλη μια ωραία ιδέα που σε 10 χρόνια θα λέμε καλή ήτανε στα χαρτιά. Αυτή είναι η Τετάρτη μας, μια μέρα που μας θυμίζει ότι η πόλη αλλάζει, ότι οι άνθρωποι μετράνε και οι δημόσιοι χώροι μετράνε, ότι η καθημερινότητα δεν είναι λεπτομέρεια και ότι καμιά φορά μια απογευματινή εκπομπή στο ραδιόφωνο δεν είναι απλώς για να περνάει η ώρα, είναι ένα μικρό διάλειμμα, μια ανάσα, ένας τρόπος να ξαναπιάσουμε τη μέρα λίγο καλύτερα από εκεί που την αφήσαμε. Εδώ θα είμαστε με καλή μουσική, καθαρή ματιά και ένα χαμόγελο που δεν τα λύνει όλα, αλλά τουλάχιστον κάνει τη διαδρομή πιο ανθρώπινη, βάζοντας λίγο φως το απόγευμα, λίγο σκοτάδι στη σκέψη και λίγο ρυθμό εκεί που η μέρα κάνει πως τελειώνει, αλλά στην πραγματικότητα τώρα αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον. Γιατί σήμερα θα πάμε σε μία διαδρομή με τραγούδια που μοιάζουν σαν σκηνές από ταινία. Μουσικές για δρόμο, για θάλασσα, για νύχτα, για εκείνη τη στιγμή που κοιτάς το Ηράκλειο από τα μάξη και λες «Ωραία πόλη είμαστε». Απλά μερικές φορές λειτουργούμε σαν εφαρμογή που δεν έκανε update από το 2004 και μετά. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Λασίθι, στο όμορφο Λασίθι. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε πότε ξεκινάει και επίσημα το καλοκαίρι, έχω την απάντηση. Το καλοκαίρι ξεκινάει με Locomondo. Δευτέρα 29 του Ιούνιου, οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του θεάτρου Τεχνόπολης και φέρνουν μαζί τους όλα αυτά που τους κάνουν μοναδικούς, δηλαδή το ρυθμό, το χορό και αυτή την απίστευτη θετική ενέργεια που μετατρέπει κάθε live τους σε μια τεράστια γιορτή. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, σήμερα, γιατί τελειώσανε οι υπόλοιπες, έμεινε μία διπλή πρόσκληση. Ένας τυχερός ακροατής θα βρεθεί μαζί με το άτομο της επιλογής του σε μία βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνουν κάθε φορά οι Locomondo στη σκηνή. Είπαμε, οι καλοκαιρινές εκπλήσεις μόλις ξεκίνησαν. Και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια, γιατί παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά ψάχνουν χεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, απλά διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρτε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις έχουν κάνει ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

0: Jamais.
1: Oh, quelquefois, bien sûr.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: 1η Ιουλίου η Pixel Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixel Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασί.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μισή ώρα γεμάτη μουσική και κουβέντα πέρασε ήδη. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη έχει ανάψει, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Προσκλήσεις για λογομόντο, τέλος παιδιά. Αλλά παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά ψάχνουν χέρια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια κάνουν και αυτά ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας σε ένα φίλο από πολύ μακριά. Καλησπέρα Λάζαρε από το Άμπου Ντάμπι. Παλιέ μου φίλε παιδικέ. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μανώλη. Το Γίγαντα. Καλησπέρα και σε κάτι παλιόπαιδα που ακούνε εκεί προς τα βόρεια. Που έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά σύντομα, σύντομα παιδιά.

Αυτή είναι η Λοκομόντο και το Ρόμπερι. Οι Λοκομόντο μας παρουσιάζουν την instrumental εκδοχή του Ρόμπερι. Το κομμάτι αυτό είναι εμπνευσμένο από την κλασική ρέγγε και σκα σκηνή της Τζαμάικα της δεκαετίας του 70. Η αληθινή ιστορία που συνοδεύει το συγκρότημα είναι ότι υπήρξαν η πρώτη ελληνική μπάντα που ταξίδεψε στο Kingston τη Τζαμάικα για να ηχογραφήσει στα θρυλικά στούντιο του Bob Marley. Αυτή η αυθεντική εμπειρία αποτυπώνεται τέλεια σε αυτό τον κοφτό χορευτικό ρυθμό. Αφήνουμε τη ρέγγε ενέργεια και ταξιδεύουμε στη Σκωτία για να συναντήσουμε μία από τις πιο χαρακτηριστικές pop-rock φωνές των τελευταίων δεκαετιών. Αυτή είναι η Texas και το The Conversation

Μπαίνουμε στον ίδιο τίτλο, αλλάζουμε τελείως μουσικό τοπίο και μεταφερόμαστε κάτω από τον καυτό ήλιο του Αμερικανικού Νότου. Texas Sun. Σερεμί Παλόμπο Remix. Αυτό είναι μια αυθεντική μαγική indie folk συνεργασία ανάμεσα στους Crumbing και το Leon Bridges από το 2020, γραμμένο ως ένας ύμνος στα τελείωτα ταξίδια με αυτοκίνητο στο Τέξας. Εδώ ο Remy Palombo του δίνει μια deep house αύρα. Η ιστορία λέει ότι ο παραγωγός έφτιαξε αυτό το remix αποκλειστικά για να το παίζει στα δικά του καλοκαιρινά DJ set σε παραλίες της Μεσογείου πριν γίνει ανάρπαστο στο διαδίκτυο.

και από τον καυτό ήλιο του Τέξας περνάμε στη νυχτερινή ονειρική ατμόσφαιρα των δρόμων του Λονδίνου. Αυτή είναι η Steel Corners και το Midnight Drive. Η τραγουδίστρια των Steel Corners, η Τέζα Μάρε, είχε δηλώσει ότι η έμπνευση ήρθε κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας του στην Αμερική, όταν αναγκάστηκαν να οδηγήσουν όλη τη νύχτα μέσα στην έρημο με μοναδική συντροφιά, το φεγγάρι και τον ήχο από τα synthesizer τους.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν τα αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό Τιμοθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρό. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Έτσι ακριβώς, Νικόλα μου. Μουσικά ταξίδια προσφέρουμε. Και μάλιστα χωρίς κόστος, ε.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ήταν το ζέσταμα, τώρα αρχίζουν τα καλά. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Εκπλήξεις. Όχι, όχι, προσκλήσεις δεν έχουμε. Τέλος οι προσκλήσεις για Λοκομόντο, αλλά παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε στο πιάτο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά, ψάχνουν χεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί και τα εισιτήρια αρχίζουν και κάνουν φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

τι κερδίζεις Νίκο μου. Μακάρι να σου είναι εδώ πέρα και θα έπαιρνες όλα τα βραβεία. Λοιπόν, να αφήσουμε τον Νίκο στην ησυχία του και να πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλα, γιατί εκεί έχουμε το δεύτερο φεστιβάλ Κρινών, αφιερωμένο φέτος στα τρία μεγάλα αγαθά της γης, Σίτο, Σίνος και Έλεον. Ψωμί, κρασί και λάδι. Με απλά λόγια, η βάση της ζωής μας πριν έρθει το delivery και μας κάνει όλους ειδικούς στη γρήγορη παραγγελία και στη μεγάλη αναβολή. Και μου αρέσει που ένα φεστιβάλ ασχολείται με τις Κρίνες, γιατί οι Κρίνες δεν ήταν απλώς πέτρες και νερό, ήταν σημεία συνάντησης, ήταν η παλιά πλατεία, ήταν εκεί που μάθαινες τα νέα, άκουγες ιστορίες και έβλεπες ανθρώπους. Σήμερα έχουμε τα social media. Τότε είχαμε την Κρίνη και τη θεία που ήξερε τα πάντα πριν καν συμβούν. Και μεταξύ μας, πολλές φορές ήταν πιο αξιόπιστοι από το ίντερνετ. Αλλά θα σας αφήσουμε και την Κρίνη στην ησυχία της, γιατί αν θέλετε θάλασσα, θα σας πω ένα μυστικό. Υπάρχει και ομαδές. Ένας μικρός παραθαλάσσιος οικισμός κοντά στη Λιγαριά, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Ηρακλείου. Ήρεμα νερά, καθαρά νερά, βότσαλα, πιο χαμηλόφωνη ατμόσφαιρα και αυτή η αίσθηση ότι δεν χρειάζεται πάντα να πας μακριά για να νιώσεις ότι είσαι σε διακοπές. Υπάρχουν μέρη που δεν φωνάζουν, δεν κάνουν επίδειξη, δεν σου λένε κοίτα με, σου λένε απλά αν κουράστηκες, έλα κάτσε λίγο εδώ. Και καμιά φορά αυτό είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Μια παραλία που υπόσχεται μόνο λίγη ησυχία, καθαρά νερά και μια μικρή επανεκκίνηση.

Παραμένουμε σε βαθιά ψυχολογικά μονοπάτια, πάμε σε μια ηλεκτρονική σύνθεση που παίζει με το μυαλό μας. Μπούκα and Molinari και Mind Games. Ο τίτλος φυσικά παραπέμπει στο ιστορικό αυθεντικό ομώνυμο κομμάτι του John Lennon από το 1973. Οι δύο παραγωγοί, επηρεασμένοι από τα ψυχολογικά παιχνίδια της σύγχρονης κοινωνίας, έφτιαξαν μια tech house παραγωγή χρησιμοποιώντας σκοτεινά φωνητικά δείγματα, θέλοντας να δημιουργήσουν μια κλειστοφοβική αλλά άκρως χορευτική εμπειρία.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Για πάμε λίγο, για πάμε. Τελευταία στροφή για σήμερα. Και κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας, εκεί που συνήθως συμβαίνουν τα καλύτερα. Μαμά. Βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και φύγαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε για άλλα 27 λεπτά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές εκπλήξεις και παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο.

Να στείλουμε και μερικές καλησπέρες στη φίλη μας τη Δέσποινα, στο φίλο μας τον Παναγιώτη, στο φίλο μας τον Γιώργο, στη φίλη μας την Ολυμπία και στο μεγάλο νικητή της βραδιάς, τον Νικόλα. Νικόλα μου, αυτό που κέρδισες είναι να διαλέξεις το επόμενο κομμάτι. Περιμένω να μου στείλεις,

Εδώ έχουμε μια σπάνια κινηματογραφική στιγμή του Μόμπι με το Βικτόρια Λούκας. Η ιστορία πίσω από τον τίτλο αυτού του κομματιού είναι μια σπουδαία λογοτεχνική αναφορά. Βικτόρια Λούκας ήταν το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε η θρυλική ποιήτρια Σίλβια Πλάθ όταν πρωτοκυκλοφόρησε το εμβληματικό της μυθιστόρημα «Ο γυάλινος κόδων» το 1963. Ο Μόμπι, όντας φανατικός αναγνώστης της Πλάθ, έγραψε αυτή την αυθεντική μελαγχολική ambient μελωδία στο πιάνο για να αποτυπώσει τη συναισθηματική ευθραστότητα της σπουδαίας δημιουργού.

Και από τη λογοτεχνική μελαγχολία του Μόμπι ταξιδεύουμε προς την Νορβηγία για να συναντήσουμε ένα κρυμμένο διαμάντι της indie σκηνής. Αυτή είναι η Soup και το She Hand Set Out to Find the Sun. Εδώ, Νικόλα μου, έχουμε ένα αυθεντικό κομμάτι ταξίδι. Η αληθινή ιστορία πίσω από το άλμπουμ τους κρύβει τον Έρλεν Βίκεν, ο οποίος έχασε μία ολόκληρη συλλογή από τους χειρόγραφους στίχους κατά τη διάρκεια μίας μετακόμισης. Αναγκάστηκε να γράψει το κομμάτι από την αρχή, βασιζόμενος αποκλειστικά στις αναμνήσεις του. Γεγονός που έδωσε στο τραγούδι ένα έντονα, νοσταλγικό και αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα.

Και φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και το κλείσιμο ανήκει για τρίτη φορά στον τεράστιο καλλιτέχνη, το Μόμπι. Απόψε δεν πήγαμε ευθεία και ευτυχώς, γιατί τα όμορφα ταξίδια δεν γίνονται στις μεγάλες ευθείες, είναι στις διαδρομές με στροφές. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το μοναδικό μουσικό ταξίδι γεμάτο αληθινές ιστορίες και αναμνήσεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μουσική. Δεν χρειάζεται να μοιάζουν τα κομμάτια μεταξύ τους, χρειάζεται όμως να μιλάνε μεταξύ τους. Και απόψε μίλησαν. Από το στούντιο, από το μουσικό κανάλι 105,1 και το Δήμο Κιβωτίδη, καλή συνέχεια σε όλους. Να προσέχετε στους δρόμους, στα μηνύματα που στέλνετε αργά και στις σκέψεις που έρχονται όταν πέφτει η ένταση. Καλό σας βράδυ.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο αστυγνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτήριων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net. Μουσικό κανάλι 105.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

the shadow is depends. Depends on where the sun is.

μουσικό κανάλι 105,1. Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net. Μουσικό κανάλι 105,1.

tu droga. Un sueño.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, μείνω όλα πιο δύσκολα.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

sensations, de charmes oubliés, se retrouver.